0: Mene mero miyal. Su peke kishewal. Mero ku peke yale da la meri. Mere la loa da parisi hewal pay. Chine hewal ku kipa umher. Kena ka mugal. Ke mojini dal. Ke mojini ku ye ku pari. Ye siri lelen dal moisen at namanda neha. Wai me hai go bu ye. La kola nguye mero miyal. Moja. Juli ki. Lo aduna neha neha. Te yale.
1: I'm
0: ανθρώπου, ο οποίο είναι ο λογομοτό, και ο πόρο του λόγου πατρικού, λέει στο Ιωσήλιο. Τον Ιωσήλιο, θέλω να τα βαρύτω, και κάνει το ζωμό, το κοινό, το αιώνα, το πίτελο, το δάχο. Με το κολλάρι δεν θα πάω, θα πέγω, σε το καθένα, η παλιά. Το αιώνα μου, φώνα ο Παύρη, να την ευχαριστώ, και ο Παύρο, που μου είπε κάτι, πάει τον Παπαδάκελο. Όταν η άλλα μου, λέει, ζητάει να μου πει, ενώ το μου πατρικού, το μου πατρικού, τσίκο, εσφάλεται καλά. Λοιπόν, δηλαδή, ενώ σε ποιο άλλο που με αγαπάτε, κάτω το κομμάτι, και να πω να πω που μου πείτε, με τι φλάζει εγώ. Λέει, να, και να μην την είναι όλα αυτή, επιτρέπει, όχι να πω ότι, ναι. Μα δεν πω να πω να φύγω να έρθω με τσίπ, για καθόν. Όχι να μην είναι να τσίπ, για καθόν, με τσίπ, να έρθω πάνω. Και να μην τσίπ, να τσίπ, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάνω, να έρθω πάν